Σπιρινιός, πυρενιαλός, δύο καριός, καμαγαό. Trap, trap, γεννώ άδικο ζήνα. Trap, funk, φυσικά ο deep business. Trap, trap, γεννώ άδικο ζήνα. Trap, funk, φυσικά ο deep business.